Τολόπε, Νελκίνα, Ενοξίνη, Εμακάθη, Κρίτα μα ρε σπετιόντε, Τσιγελελε, Ανενεκρέφε, Ενιόντε, Ήλθω Μακόνια, Ο Βουέτος FM.

Ντονόπε, είναι πίτα. Ενοξύν, είμαι αγκάθι. Πίτα μ' αρέσει παιδιόν, και τσιγελελε. Αν είναι

0: Καλοπέ, Νικίτα, Ενοξή, Εμακάση, Κουταμάρες παιδιών και τσιγελελέ, Ανινεκές εκτενιών και
1: Λίτσο Μακόνια,
0: Βουβούζος FM,
1: Παπαπαμπίλη,
0: The Sound of Choice of KZN Capital.

Τολόπε, είναι ελπίδα, γενοξύνη, αιμακάθι. Πίτσα μ' αρέσει παιδιό, τέτοι γελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελ